0: χαλκινό, τα ζάζερε περιβάλλον ζερινά. Στην κουβερή παιδινή περιβάλλον βυσκινού ζαρκάνε περιβάνε.
1: Σας πώς πει Μαχνάτ Άρφη Τζιζίρι, ας χαϊράνε
0: τέγεσαι. Εγγύ τα μάσα δικέ, χαλκινό. Δε βέχω τέχμα κάνει κανά, δε χαμίσουν κουβερή